Μου λείψατε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για την υποδοχή σας. Ευχαριστώ πολύ.

0: Ένα αυτάλικο του δασκάλου μου, του Μάρκου του Βαμβακάρη.
1: Γεια σου, Σωρή Ναχμάνη, Ιωσεφ Δαλέ, לכל שמאזין לי. אני רוצה להקדיש את השיר הבא. חזרנו לבמבקריס. תעשה זאת, סטברוס, תעשה זאת, כך הוא שר.
0: Νίκο του δασκάλου μου, του Μάρκου του Βαμβακάρη. Και παρακαλώ πάρα πολύ το σπήλιο που χορεύω ωραία πτάλικα. Με τη Μαρία τη διχτά τη φίλη μου να το χορέψουμε.
2: Γεια σου Μανώλη με τον παλέτο σου.

Δεν υπάρχει τρόπος να σε ξεχάσω. Δεν το βάζω κάτω, θα πολεμήσω να σε κρατήσω. Πρέπει να σε κάνω να καταλάβεις πως θες το τέλος μιας αγάπης μεγάλης.

Και εδώ λίγο πριν το διάλειμμα θα ήθελα να σας παρουσιάσω την ορχήστρα μας, αυτούς τους πραγματικά καταπληκτικούς μουσικούς. Μπουζούκια παίζουν ο Βασίλης Ηλιάδης και ο Χρήστος Κωνσταντίνου. Κιθάρα παίζει ο Χρήστος Ζέρβας. Τσέλο παίζει ο Πλούταρχος Ρεμπούτσικας. Ο Παναγιώτης Δράκος παίζει πνευστά. Ο Κώστας Καραγιάννης ακορντεόν. Drums παίζει ο Γιάννης Χατζής. Μπάσο ο Νίκος Τσεσμελής. Έχουμε δύο καταπληκτικά ταλέντα στην ορχήστρα μας της λαϊκής και δημοτικής μουσικής μας, που είναι ο Λευτέρης Ζέρβας βιολί και ο Μάκης Πέκος κλαρίνο. Την ορχήστρα μας διευθύνει ο Τάσος Καρακατσάνης.

αγάπη μου, Θεό, αγάπη μου, Θεό, Θεό και πονώ. Όσο σε πικρανά, όσο σε πόνεσα, τόσο

0: Πάμε ρε ζήλ, πανελλαδικά εγώ.
1: Μου, τι
0: δεν το έχω ρε παιδί μου αυτό. Τέλος πάντων, έκανα μια προσπάθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Σήμερα σε διάκοψα μια στιγμή ένα καλό παιδί φίλος μου θέλει να σε γνωρίσει. Με τρίβει να σε συστήσω.
1: Ναι, ευχαριστώ.
0: Έλα μικρέ. Γεράκο μου. Πέρα.
1: Πάντα ήθελα να γνωρίσω ένα νέο. Το επόμενο τραγούδι σου. Χριστάκη.

0: ràdio de Bas, Bas.
1: Nene, ràdio de Bas, ושמולי כהן מבקש לאחל לאייל בנימין ולכל משפחתו שבת מבורכת, ואם אפשר להקדיש להם את זפירס מילס, אז הנה אני בחרתי שיר ענק, יסומנה סלוניקי.
2: Θυμάμαι εκείνη τη στιγμή σαν να ήταν σήμερα, τώρα. Ήταν όλα γκρίζα, ίσα που χάραζε. Ο Μανώλης στο τιμόνι, ο Δημητρός είναι οδηγός και εγώ πίσω. Μπαίναμε στο Βαρδάι και σε ένα κόκκινο φανάρι ο Μανώλης άρχισε να λέει: «Γεια σου μάνα Σαλονίκη, γεια σου νύφη του Βορρά, γεια σου Τούμπα και Βαρδάρι, γεια σου και Καλαμαριά. Μάνα είναι ρε Δημητρό, τι νομίζεις? Ήταν από τους ξένους που την αγάπησαν. Αγάπησε τον κόσμο της, αγάπησε τους Σαλονικιούς. Το αφιερώνουμε λοιπόν όλοι εμείς οι φίλοι του από τη Θεσσαλονίκη, την αγάπη μας τραγουδώντας τα τραγούδια που τραγούδησε. Τα τραγούδια που τραγούδησε με έναν τρόπο μοναδικό και απλησίαστο. Και του λέμε εκεί πάνω που είναι ότι ζει και θα ζει